0: A diario, Mix Radio.
1: Ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδη, κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gansa. Yeah. Mami,